0: πόλης.
1: Δεν θα πω παπαρινό. Τρόπος ή κουτουφί. Όταν μισή μια φουγάμι, θα μπει με σε ένα και θα μου σήκω με σε λάνα, έλα μάγουν οι τένοι. Τα γάιτα, τα παράντα, η λογινάκο, με γούστα μούτσο, porque en Venezuela llegan con la Navidad. También me gustan los tabores costeños, tocarlo y bailarlo. Mi mamá dice que así se me gastan las baterías. Música de Venezuela la conozco porque la quiero.
2: Conatel, trabajamos para el pueblo.